0: Κορόρε το ζήτημα η γεσένια η δέγια λας γελίνο πιάτ, ο Μάιανοκ, ο κροκό Μάιος και ρατόγι. Να μπήρει άλλα εγκάτι με και η τίβα, ο Μεγίαν ο Φίλτεν. Στο κορσέ μια έσω τόγι, άλλα εγκάτι. Θα το έπαιρναν του κι άλλα. Σ' άλλα εγκάτα και η τίβα. Ας ο κομμάιο να κυπούτω σε μια άλμεν, δίκη το γιορνάκια. Άλμεν σε μια ας να κυφωγότ. Κοινό ατεγιόν και κοινό ατεγιόν και κοινό καράκρα. Οπότε φέρω κοτ μην τα αμφέλιτ. Γκουνιό ρίκετ. Ήταν αλθνακία. Ο ζουνίτ. Κοτ μην γιαγνάλουν και αν τέρνα κούπο κοτ φίτσιτ. Σε κάρτσιτ. Φυρίστ. Μα είπε αλφυρίτσε να βάγιακ. Μην τα αμφέλιτ. Σε κάτ βετβέλα. Σοκ μην τα αμφέλιτ. Τέλα μη καλέτ να εκεία. Αλλοκ το χάζατ. Δι ζάρτο, αλλά το ζάζαρ σαλίντου τάλμεν. Κουόμεν τάλ. Κίμεν τένο γιάρντουβα, ολό τσένκισαμ γιάρντ, ουστάρντουβα. Νο γιάρντιο, νο σφάκου το χω, σένκισαμ γιάρντ. Μικρό δε ήρτο ο ζάρντουβα, ο νο γιάρντουβα, ότι κίνο το τσέκιν, μα τίγο το ήρτ, ο ζήσα κύριο. Σοτ να έχει φοβότ, όσο τενό λίγο το μόρτο, ζάρτευα. Να όλουν κόσμο νιάκο τούνιελ.
1: Μη φύρα το τούνιελ.
0: Ουλμένε εγκρές τη λοβόνο το...
1: Ιω ήγαν
2: ήγαν. Όλα
0: που. Όχι ακόλο.
2: Όλα που.
0: Α, μόγι να λούγουμε να όλουν κόσμο νιάκο τούνιελ. Σνέχει φόγω το άσο το ζέμπερε γιούνοτ τούνιελ κάτ. Χόρτο και ο φίδα τον ήτουλβοι χαρομούνο πήκ. Σι αντιό βρες τούνιελ, σαν μπορές, ανακύπες, χάιατ να κοιά. Σε, να κοι φόγωτ βάγωτ λαφάκωτ, άλλος ήττο, μην το δέσκα, σε τσιν άλλο μη ούτου κοτ. Α τσιν άλλο πρέν δόητου. Όχι, όχι τσιν άλλο στο τόλπο του και σε μία σαμίτο γιονιάμ κόπιο. Σαμίτο γιονιάμ κόπιο. Εκεί φοβόταν ότι η γιοί του ήταν σίγμα. Με κέιτ μητέρη με και γιοί του, με κέιτ μητέρη με και γιοί του, με κέιτ μητέρη και γιοί του. Τσινάλ με και το τσινάλ του νιέλ του βόλκη στο δε τσινάλ τόι του. Πανακμπέσα με κοτόγιο τεγγίζει. Ο δε τσινάλ τόι του ή του λουλ του μεγάλο τέο. Σαμί το ήο γιου, νιουγουγε κότο, τσινάλ το άγιο, να κοιά μίνταν. Πάκορ μίνταν. Τσάντ βάτε στο δε μοιραλά, φακαγε. Ο δεύτερος είναι και η τρεντόη του. Ούτε νιούς τρεντόη του, γιο. Ήρθείτε και. Σμίκο ρε τσέρ. Πείτε το κίτι, κίτα στάντε. Ετσερίες εμμι, χάι. Hey, κόμο, hey, on what? Σε χόν κόμο. Οδό που υπήρχε ο τεσμακ κόπλοκ. Η μικρά κουβόη ο κουτ βαλοζίσταν, του λογμένου δεν ήταν να κοζίλει νοπιά, ο κρίνο δεν σβήμεν εκ, σο τέλ καρδιά μου ζήλει νοπιά. Κατά ο Σάμιτ το παιδιά, αλλά το όλο κρέσ βιλ, βάγδα στον όχι αγιά, όλου είναι το ζωμέν και τούλ, χαρ τις κιλομέτρε εκουσίκ. Σου μη μακ κόπλοκ βόλο. Ανακαίνω να μιλά τόσο, βόλο και άλλο που είχε να κόπλοκ.

No. Η Φλωρία Τζέρ στην Χαϊμένη. Συμβαίναν του Θαλάμαν με την Χότ Χούνο. Συνάμα, στην Άνι του Τομέτσερ. Πάσα είναι το Χάι Βίλα με έναν τέρτη νύχσε. Ναι, ναι, σμακ, το τέρτη, είναι τούτο με φίλτσο, χολόλο, του δεν έναν τέρτη νύχσε. Είμαι μένς Βίλα, μάλγης λακότο, ο καλ, μίνταν, να ρεντέζεκ, μίνταν, να και, όχι καλ, δεν έναν ποτήλ σέμι. Πάλι ήταν και του σέγκι, να μου σέμι. Ο τόγιος, όχι αλήθ μίνταν, πιστότο, σέμι, το μάει, φύγε νόγιρο.